0: Ρωμανία είναι σώτο στο τενισκή πακάπιο κομπιτήσιον και βάβερ τη γουμινόντα. Εγώ ένα και ένα με βοδεύαρ, είναι εικόνα νιουαβόκη, εν ομάδα σαότη. Βακουδό, αν με μεγαλύνει τη σου, και βάβερ είναι εικόνα νιουαβόκη. Είμαι είναι τα χείρο, δεν είναι την γερμάτα τη μηνυτεβιούνι, μα είναι γαγκάνα με τη μηνυτασία να καηρούσα, να βουλχε λίμα, βότα και τι είναι ο άλλο. Τη μηνυνάντια, ρο, δεν είναι την γερμάτα τη μηνυναβουσάμι, γαγκάνα με τη μηνυνάντια να καηρούσα, βουλχάντου, βότα και τι είναι γερούα. Τι μην σούπα, δεν είναι και να μάθει με χαντάβου, με γαγκάνα με τη μην σούπα, να χαίρο μου γαλήμα, βατ και ο άλλο. Τι μην μολόλο, δεν είναι και να μάθει με λοτόχα, με γαγκάνα με τη μην μολόλο, να χαίρο μου καλήμα, βατ και ο άλλο. Τι μην έντρωγα, δεν είναι και να μάθει τη μην μπά, με γαγκάνα με τη μην έντρωγα, να χαίρο μου, λίμα σαν βουλκό, να χαίρο μου βουλκαβά. Ο μεϊσόν σόγα ένα εικόνα νιουάβο και ένα μάδα σόντι, να μάθει με τέλη που και να μάθει τη μην ρέα. Γαγκάνα με τη μην τέλη που να χαίρο μου σαν βουλκαρού, βατ και την γαλήμα. Λίμα σαν αβούλου καρουά. Τι μην τέλειε που δεν ήταν και να μάθε τι μην ρεύα. Μην γαγκά να μάθε τι μην τέλειε που να χάει. Πίβολα κατσάρα. Ρώσαν αβούλου καντού από τα και ρώσαν αβούλου. Και να το κάνει να μάθε τι μην ρεύα με ένα τεμπάρα. Είναι τα ρίδα με το τόλο. Ένα point stable, ένα point system. Ένα βουγονισό τσότα νησίνια. Competition, εγώ ένα σκέπα κάπου, competition τα πάει δωρητσούγκο με νόντα. Τεν τούτουρ το λιωτογενικό να μάτι μνεί τέσσερι να ρούσαν από γαλήμα να πόινδι. Καρουά και να κατώλουν τούτουρ βι το βιμουρί το γενικό να μάτι μνεί και να μάτι μνεί τέλευε να ρούσαν από γαλήμα τελά να πόινδι. Καπάνε τούτουρ το τόκινο μάτα τι μνεί μόλολο ένα ρούσαν από γατώλου να πόινδι. Λίμενη τούτουρ το τόκινο να μάτι μνεί άνρωγα ένα ρούσαν από γατώλου να πόινδι. Φλουκαρουώνει ποσότα. Μονη τούτουρ το τόκινο να μάτι τι μνεί σουβα ένα τίνι χωβάλου να πόινδι. Το γάρι να μάτι μνεί τάβιον είναι καπίτουν τούτου ένα τίνι γαρούα να πόινδι. Καρκίνα να τίμουν μπα, να μάτα τίμουν μπα, ένα τίνι γαρούα τέλαγα να πόινδι. Λοιπόν, ένα top 8 teams, καρτοτόγκο, ένα βουχούνια table, σε ένα point system, να σκύπα κάπα, senior competition, από εδώ ρίτι ο μενόντα. Βέβαια, εγγύτω να ήταν ένα μακτιονίκι, ένα βουχούνι σκύπα κάπα competition, ρόντο ρουσκόνο, ένα κα δβίτουνι ο αβόχι. Μισούπα, ρόντο δεν ήταν και να μάτα τίμουν λότοχα, να πάει εδώ ρίτι ο μενόντα. Ένα μπιλέσι πακ, άμα η σούβα. Τι μην είναι ρογάρο, να δελείτε και να μάτε τι μην είναι μόλολο. Ένα παδόρι και ένα σοτσατόρι. Ένα λάμα καπάκ, άμα είναι ρογά. Τι μην είναι καντάβρο, να δελείτε και να μάτε τι μην τέλειο, ένα παδόρι και ένα σοτσατόρι. Ένα μπορεί να πα σαν district school ground. Σε ένα ανακέλο district school ground, άμα η τελείο. Τι μην είναι τασίρο, να δελείτε και να μάτε τι μην είναι αποσά. Ένα παδόρι και ένα σοτσατόρι. Ένα ρότο δακουμπαού πακ, άμα είναι σόρι. Τι μην είναι άντια, ρωτήρι είναι και να μάτει τη μνημπά. King Charles Park, άμα είναι άντια. Ερώ να σώμα σώμα τίγω είναι καβί την ουάπο και να μάτα τη μνη τάβιονι και να μάτα τη μνη ρεώ. Ένα ράρα να ουέρικη Catholic school ground. Μα ουέρικη με τάβιονι. Βέν γίτο και δε σου έρνα τίγω που τίγω ένα τούρον τούρον ένα καλό και ένα καβί. Βαγαπώ να κένα με τάβιονι. Ένα βόε δόρτιγο ένα βάνα καλό και ένα καβί. Βέ εκεί μου το να βγάλει και το μένα την παρά και το σαβά ουά το με τάβιονι. Να μάτα τη μνη τάβιονι ένα ράρα με ουέρικη με τάβιονι. Με το τον λίσοχα τσότα είναι κοινά ένα βαχαρουά ήσαρ να γω σαν νίου γα είμαν ρέι να σώτσα τον κορή βαϊάν του γαϊ ανιβόδο τόλο με το λίσοτε κι αχω ή τον κορέ έρτο σαν με βανάν τα γονομάτα τι μνη ταβιούνι νιώτη λίμα να γκίτω ρτου με βάδο ρτιου ένα ένιο ανω βίτη λίπου νόν ρτου αυε γέμς το δόκο καρτου σαν με νάν τα γλέσου τα λιτική να καμπίτω να κόρ του λαν λίπε σούβα ένα χαβίνο κουγα ένα ουάγκα σαν μόλες τα λένε ένα λόγλαο και ένα ένα μπλουμ μπλουμ με ταβιούνι με ρτου να λέει ουάρα χωρί ρτου με κοινά να βακά κοιτού με ένα τεμπάρα με ρτου γκάνι να τι μνη ρέω καρτ κοιτού να σώτα ένα μπορούα ήσαρ να γω απάνω λίτου ένι να βόνι νου ευνάχα ένα πει τίμ το δόσαρα ένα σωτσότα νιά σκέπα κάπου κομπατήσουν ένα καβίτ του νιουαβόκι. Νίνταν δεόλε στέλμα εκεί σερνέ μαγιά στερλία. Να βγουν και να με μαρωτέ και τίγο να καλύμισα βουλκόνα μια γάουνα και να τούβεται ήχο σε Independence Day να βγουν ακοβίτη. Βάγω λιτιγάνι να πεις ρίτη λίβου και να βγήκαν να δω τα ταλίτα γνα Rugby League 9's. Γω με ράω ανήρα με βοητάβικη να είναι λουβέντα. Καράω ανήρα τίγο να μπαγινόν ρόμπουλα με την καλύβα και την καπά. Να ρούω τίγο να κομπατήσαν, να πάει δώρο, τον μπλετήρ να γονε λέω, αντό με μπλετήρ να γονε ταγάνι. Ένα βέει εμπάκης να τάγιαν την εμπαγινή μπουλα, καραντή τίγο να λουβέντα, να γονε σε ρόμπουλα. Angoka, whether you can and short children under 14, under 15, under 16, under 17, Malaya of Serenina, under 19, and a book on your rugby league nines. And a whether it you can short children, a book in my maro de Cartina, Nayam Bakilim Samulcon, and on a two take and on the Matin Tulumani, my Viti. In a way, Matalele near rugby nines tournament, and whether you can a Fiji day and ambassador Nango is Serni, Gay Vitar Tarame via Nitokani as 10 tulip, and number telephone in Saiba va ndua ono seba seba tulu va habitualu seba va ndua ono seba seba tulu va habitualu ngorda namba nitalibu ni mwini nabitar tarmekina ena mwini mwini mwendeba mwini mwini tabi ena sota sota in rugby league nines Fiji day celebration runondo lu rosa mwini kono wikira nadei tukutu nikito ena mbongi nikuwa
1: mwini mwini mwini mwini ena irrongo mwini tambana nikito wakuri itaritiko na nanda kerasi ena mbongi nikuwa Vago le sartico na vi bottai vi kembro na viotini ro waro machung bega mai berrala e nambogin sing di kua vi teiton do bimbua ke melan do bimbua sing ni ulde kina na mi sau turanga sing ni ulde teranga kina vi kembro na mane le lisa vi pi waro machung bega mai Brisbane e nambogin sing di kua ke mare and in dauna ka sartico na baga nui nui na ka na kena maro te tiko ni ambaki vi tustanga bulu ni korbuli ni ngone leo ama na St. Joseph Secondary School ka bagambau tini dhaka tika na kena sabri marau duana maadhawa mai viti ya nangau ni vinda ka ungo dosi ya nangu nika mtala chunga kena sema chiku mena ra ke Australia Jeremy Wesley abu nyuanga ke iruto na komiti ni FNC sabako tika ini na bagani ni vinda ka kena bagani ni vinda ka ni namdo ndingi taka tika na 93.7 FM kena Cool Radio ni namdo itoka ni tika ya nambu ni singa ni kuwa